0: Ελλάδα πίτσα.
1: Ρίβουν κίσλα τροπικάλ με στερτιόν κόκκο τροπικάλ. Εσύ τι ο περφέκτο παγό σαμποριά un τούσι βατίδο. Τη φρούτα να φρέσκου, τζους δια πρεσίνα φρέσκου, πριμή μπονιλάντι. Οφ e αουι κόκκο μπον φριού. Πασέμα είναι τα τάλουν μπον ρεπι παμπούνα. Παστέτσι καλιέντε, εμπανά. Οφ e famoso λούμπια di κόκκο τροπικάλ. Η αουόρ μπορεί λούντ τάμπαινα κόκκο τροπικάλ. Τούρμερ δια την πλάτο να σαμπρόσο φόι γεμενού. Bon varia. Se a piri papai con e o sinta come e mes den ambiente tushi boi palu canti caminda. Coco tropical, ta queda net ribelugai parker di lanti guardi polisna otro banda. Abri tur me hinta foi shetor tessin cordia tardi. Busca e sigi Coco tropical, fresh and healthy, riba Facebook e ama trempan. Hasibo pedido na 522-262. E la cava? Banco mi atrobe na Coco Tropical na otro banda.
2: Vota escuchando 945 Alegría.